0: τα πληρώνω για μένα.
1: Που δεν.
0: Γιατί μέχρι σήμερα.
1: Του Καστεβία. Όλα τα έκανα για σένα. А припева е жесток за всички голями хора, за всички мъже специално.